Δύο χρόνια μετά και ακόμη στο σημείο που τραγουδάει χωρίς μουσική πάντα να τριχιάζω. Ο Σλιμάν, Γαλλία μόνα μου, ήταν εκείνη η βραδιά στον ημιτελικό που κάνει αυτό το κόλπο με το μικρόφωνο που απομακρύνεται 2 μέτρα και η φωνή του βγαίνει και εκεί λες εδώ έχουμε τον νικητή. Τι και αν δεν ήταν νικητές, από το 24 αυτό μας έμεινε. Από το 26 μας έμεινε ο Ιταλός, ο Σαλ Ντα Βίντσι. Μας έμεινε το Τζέκινς Χάν, μας έμεινε η Άνοιξη της Βόσου. Μας έμεινε το Ζίμπεν Ζίμπεν Άι Λουλού. Δεν μας μένουν πάντα τα πρώτα τραγούδια. Άισα, Μάικλ, βεβαίως. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Τέλη Systems. Καλημέρα στο Βαγγέλη Ζεβερδινό. Και να πω το απόψε. Καλημέρα Ριόλα. Η ζωή γράφει είναι ωραία, αλλά έχει ξυπνητήρια. Ναι, η άτιμη έχει. Και όσο και αν δεν συμπάθησε ποτέ τα πρωινά, επέλεξε από μόνος μου να κάνω πρωινή εκπομπή. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Στέφανε. Καλημέρα Στεφανία. Ναι, σε καλά, είχα ξεχάσει τον Σλιμάν σήμερα. Και κοίτα που ξεκινούσε με Σλιμάν, πρώτο τραγούδι, αν δεν είχα φτάσει 8 και 3 λεπτά. Δεν έχω δικαιολογία. Καλημέρα στην κόριτσο παρέα, στο διάσωλο.

λατρεμένη μορφή, λατρεμένη τραγουδίστρια, απίστευτη φωνή, η Sarah Brightman. Την ακούσαμε πρώτη φορά στο The Phantom of the Opera. Εδώ διασκευάζει Κακά Ντομάρ, Harem. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Στέφανε. Τρεις έχουμε, τρεις Στέφανους, έχουμε και μια Στεφανία. Σε καλό μας. Η Tinder Sticks. Για την Τζίνα, This Fire of Autumn.

Fantastics, τις εποχές. This Fire of Autumn από τον Αμβρακία FM και το 919.gr, την εβδομάδα του παζαριού. Καλά, εμείς το πρωί είμαστε safe και ήρεμε. Το βράδυ είναι ο πανικός. Εγώ τους σκέφτομαι λίγο τους βραδινούς. Υπάρχει ένας πανικός. Ο κόσμος, οι μουσικές από το Λίνα Πάρκ και τα αρώματα. Σε έρχονται αρώματα από παντού, από σουβλάκια, από χαλβάδες. Souvenirs in my mind. Ο μεγάλος Ντέμις Ρούσος και ο πολυτάλαντος DJS.

0: από το πολύ μακρινό 1970, τον Αντέλο, η Ομι Φέρμο Κουίν. Λέω να μείνουμε λίγο Ιταλιακό και μετά να έρθουμε Ελλάδα. Και μιας και αναφέραμε το Σαλ Ντα Βίντσι, Ροζέτα Καφέ. Καλημέρα, άλλη μια καλημέρα από Αθήνα, καλημέρα Χριστό. 2 χρόνια πριν πάει η Eurovision.
1: Ma che serata, da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te.

Σου λέει Ανατολή. Όταν σου χορεύω με ανοιχτά παράθυρα να ακούει όλη Μακρυγιάννη. Τα μηνύματα βροχή έρχονται. Άλλα στο 919, άλλα SMS, άλλα σε social. Λυπηθείτε με. Καλημέρα Χριστίνα. Τι ωραία φωνή λίχιος Άλτα Βίντσι. Πολύ καλός Ιταλός. Χαλίντ, Άισα.

Lead, Άισα. Να πω την αλήθεια, είχαμε την έκδοση μόνο από Outlanders του Άισα. Αλλά τραγουδάρα. Καλημέρα στη Μακρυγιάννη, καλημέρα Λιλιάν. Θα το πιούμε το ποτό πριν το μεγάλο πάρτι. Καλημέρα στο Μεγανήσι, καλημέρα Λίνα. Συγγνώμη, αλλά μετά από Σου Ελανατολή και Χαλίντ, αυτό ήταν ευκολάκι. Εδώ είναι κλέβω από παγκάρι. Θρίντα Κάτ. Γονίδες, λέει το Άισα. Πώς δεν διασκεύασαν αυτό εδώ? Να πέσουμε να πεθάνουμε, εγώ και ο γιατρός.

και κοντεύει να κλείσει μια δεκαετία στον Ουβρακέ FM. Και ένα δις προβολές. Αμπού, Ιούσρα και Θρυντακάτ. Φλάζ δεξιά και τέρματα ηχεία. Ο άλλος λέει κουνιέται στο γραφείο. Και ο Μιχάλης μας λέει ότι ακούγεται καλύτερα το Σεπτέμβριο, το χειμώνα. Μπορεί να έχεις και δίκιο. Τελειώνει ο Σεπτέμβριος και δεν έχουμε ακούσει αρκετά τραγούδια. Την Πέμπτη όμως θα έχουμε My October Symphony. Wake me up when September ends. Σε ευχαριστούμε, Άννα. Like my father's come to pass. Η φωτογραφία του Κάλεντ ήταν όντως λάθος. Την είχαμε αλλάξει, αλλά έπρεπε να πατήσει ένα Ctrl F5. Ένα refresh.

Αυτά είναι γκάζια. Green Day, Wake Me Up When September Ends. Τώρα δηλαδή, τώρα ξυπνήσαμε. Παραγγελιά από Λευκάδα από την Αγγελική. Ένα τραγούδι πραγματικά υπάρχει στη λίστα των Βρακέ FM. Το έχω σε CD single, αγαπημένο χάρτινο. Πολυτελείας. Manic Street Preachers. Δεν το έχει ζητήσει ποτέ κανείς. If you tolerate this, your children will be next.

Αυτή είναι μια τραγουδάρα και είναι υποτιμημένο τραγούδι. Money Street Preachers, If You Tolerate This, Then Your Children Will Be Next. Αν το ανεχτείς αυτό. Παιδιά, συγγνώμη, αλλά αχ, να το προλάβω τώρα. Το πρόλαβα. Το επόμενο. Πάλι ο Μάικλ επεμβαίνει στο πρόγραμμα. Η καλύτερη διασκευή, λέει και τα λογάκια όπως πρέπει, That Fucking Lock. Και το τέλειο βίντεο κλιπ με τον καημένο τον αστυνομικό στο μικρό του μαξάκι. Καλημέρα Λευκάδα, καλημέρα στο Ρόμπιν. I Will Survive Cake.

Cake, I Will Survive. Σε αυτό, αν δεν έχετε δει, πρέπει να δείτε το βίντεο κλιπ. Unbelievable. Βγάζει μια μιζέρια αυτός, μια μιζέρια. Και το αυθεντικό τραγούδι έπρεπε να είναι έτσι ακριβώς. My fucking lock. Όχι, my stupid lock. Καλημέρα στον Δημήτρη Μπόσμο, καλημέρα στον Αμβρακιώτη Μπόσμο. Λίνα, δεν ξέρω γιατί ατάλα. Το lift me up του Μόμπι δεν υπάρχει στη λίστα. Κάποια στιγμή πρέπει να το σβήσαμε. Να έγινε τέτοιο έγκλημα. Lift me up, lift me up. Είδα το ζητούσες χθες το βράδυ.

Θα σας πάω όμως σε άλλα δύο υπέροχα. Τόσο χρόνο έχουμε. Ο γιατρός ήρθε στο στούντιο. Ουσμπεκιστάν. Jump Beats.

Σε ήλιο, μοιο destino. Τόπα. Κάναμε πρόβα. Ουσμπεκιστάν, AI, φωνή αναγκαστικά. Γιατί πού να βρεις τώρα τέτοια φωνάρα. Ιταλική στο Ουσμπεκιστάν. Καλημέρα στο Ισόγειο, έβαλα φωτονοβέλα πριν. Αφήστε με να επιλέξω εγώ ένα τραγούδι. Genesis Invisible Touch, το σημειώνω για αύριο. Και το Lift Me Up του Moby. Ουφ, πάει και αυτό. Είμαι ακόμα από το ξημέρωμα που ερχόμουν να τρέχοντας στο στούντιο. 8 και 5 ξεκίνησα να μάθεις. Του πανικού. Ο αγαπημένος του Χρήστου, DJ Παντελής. Something about you, baby, έσκυψε το κεφάλι. Τραγουδάρες όμως. Τι τραγουδάρα είναι αυτή. Ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης μέχρι εδώ, ο Χρήστος Έξαρχος μέχρι εκεί.

0: για όσους συνεχίζουν ακόμα. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Ζαβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: για αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό άλλο το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Ναμπλακή FM. Ένα-δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα, αλλά και ρητρό να βιώσεις το χθες, παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

σε θυμάμαι. Πάντα σε θυμάμαι. Τα πυρωμένα χείλη σου δροσιά. Δροσιά στα διψασμένα χείλη μου. Βοτάνι μαγικό, στο λογικό, η ομορφιά σου. Και το παράξενο όνομά σου, Σαλούνα.

Μια βραδιά σ' ένα κέντρο την είδα, σαν ονείρου γλυκιά πνοή. Κι η ματιά της σαν ηλιακτήρα, ήταν φλόγα ματιά θέρμη. Μια βραδιά σ' ένα κέντρο την είδα, σαν ονείρου γλυκιά πνοή. Κι η ματιά της σαν ηλιακτήρα, ήταν φλόγα ματιά θέρμη. Μια βραδιά σ' ένα κέντρο την είδα,

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Αμβρακία FM.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 9-19 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα 7 με 9 The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Αμβρακία FM.
7: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

όσο πιο ιδιαίτερο τραγούδι να επιλέξω για την αρχή. Η έφηβη χαμογελούνε τώρα. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα.

τέσσερις δεκαετίες πίσω. Τότε ακούγαμε στο repeat Cloud Busting και Running Up That Hill από την υπέροχη παραμυθού την Kate Bush. Δεν σταμάτησε ποτέ το Running Up That Hill να παίζει στον Ευρακέφα. Μέχρι που πριν μερικά χρόνια, 3-4, έγινε το μεγάλο μπαμ. Stranger Things, το πιο ανατριχιαστικό επεισόδιο με τη Max. Και ξαφνικά ένας πλανήτης, μια ακόμη γενιά, έχει στο repeat στο κινητό σου Spotify το Running Up That Hill. Και νιώθω πολύ καλά με αυτό. Χάρηκα πάρα πολύ για αυτή την τραγουδάρα. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδόρα και τον Αμβρακέ FM και το 919.gr. Καλημέρα Σταύρο. Δεν μας είπες τι μάθημα έχει σήμερα. Η γυμναστική και ενώ την πρώτη ώρα. Καλημέρα στην Πρέβεζα. 1 in 10 μας γράφει η φίλη μας η Άννα. 1 in 10 την τέταρτη μέρα αυτής της εβδομάδος. Ναι, μεσοβδόμαδα είμαστε στην Τετάρτη.

αυτό το τραγούδι είναι μια κατηγορία μόνο του. Ένα τραγούδι μόνο του. Η έννοια 1988 Orinoco Flow. Wow, welcome back. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Ηλεκτρά. Πόσο καιρό έχουμε να πάρουμε μήνυμά σου. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στο ισόγειο του Δημαρχείου. Μάγεψε μας λέει και σήμερα, κάνει την Τετάρτη να μοιάζει Παρασκευούλα ζάχαρη. Νομίζω το ίδιο κάναμε και χθες. Από την Τρίτη ξεκίνησε το καλό. Πάμε λοιπόν να θα βοηθήσετε σήμερα. Το παζάρι μου μέσα. Ξενύχτη χθες το βράδυ. Καλημέρα στην Αμφιλοχία, καλημέρα Κωστή. Καλημέρα στην Ελεουσάρτας, καλημέρα Όλγα. Να πάλι μείνει για το παζάρι. Θα ψωνίσουμε λέει τα πρώτα ρούχα της Μπέμπας. Α, τι καλό. Καλημέρα Όλγα. Και καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη. Still a friend of mine. Δικό μου πολύ αγαπημένο.

πολύ όμορφα συγκροτήματα, πολύ ωραίες μουσικές. Incognito το 93. Και αν σας άρεσε η γυναικεία φωνή, να σας πω ότι την ακούσαμε μερικά χρόνια αργότερα στη Eurovision να εκπροσωπεί την Αγγλία και να παίρνει τη δεύτερη θέση. Η Μάνη ήταν Where Are You. Άμα υπάρχει καλή μαγιά,

από Incognito, Say Money, που πέρασε από το Still a Friend of Mine και από τη Eurovision. Το τραγούδι που ζήλεψε ο Μάνος Χατζηδάκης, την άβρα του Δημήτρη Παναγόπουλου, από τα χέρια του Chris GS, για να βγει αυτή η Τετάρτη και η τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου ακόμη πιο όμορφη.

η απίστευτη άβρα του Δημήτρη Παναγόπουλου. Και απίστευτη διασκευή των Chimes τώρα. I still haven't found what I'm looking for. Με τις ευχές μου να το βρείτε.

at times. I still haven't found what I'm looking for. Θέλετε μια τραγουδάρα τώρα. Μια τραγουδάρα. Ανοίξτε παράθυρο στις ποδηγίες.

Αυτό είναι σαν να βλέπετε ταυτόχρονα MTV, έτσι. Τα δύο παλικάρια, τους δύο κούκλους. Extreme, More Than Words, το ένα και μοναδικό τραγούδι που μάθαμε από αυτούς. Καλημέρα στη Χαλκίδα που ετοιμάζεται για βροχή. Εδώ έχουμε κρουλάκι. Καλημέρα, Κάθριν. Somebody that I used to know. No.

μοναδικό τραγούδι. Άλλωστε ο Κωτιέ δεν μας έκανε τη χάρη. Ήθελε να μείνει somebody that I used to know. Καλημέρα Κλειό, καλημέρα στο Χερικόντα. Καλημέρα Λεκό. Αθήνα ο Λεκός και συννεφιά. Buongiorno tutti Κωνσταντίνα. Δεν υπάρχει αυτό το τραγούδι και αυτό το βίντεο κλιπ.

Η φθινοπορεινή εκπομπάρα Αλέκο γίνεται με τέτοια τραγουδία. Η Μαντόνα ήταν στο Frozen. Το βίντεο κλίπε που πέφτει και σπάει και γίνεται πουλιά. Έχει γενέθλια σήμερα η Μόνικα Μπελούτσι, Κωνσταντίνα. Εσύ ως λέει 62. Μια χαρά. Δύο χαρές. Mr. Big, to be with you.

with you, Mr. Big. Δικιά σας παραγγελία. Τετάρτη πρωί, τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου. Είναι Earthquake and Fire, θα το ακούσουμε τη δεύτερη ώρα. Give it back, Γκαέλ. Έλα να ξυπνάμε. Τα μηνύματά σας στο 919.gr. Τι στο καλό. Πόσο ξενυχτήσατε χθες, μεσοβδόμαδα. Δεν τρέπεστε.

Γκάιλ, Give It Back. Καλημέρα Μάικλ, καλημέρα Δημβούργο. Μου στέλνετε σήματα τραγούδια και το χάνουμε λίγο στη ροή. Δηλαδή που Extreme έπρεπε να πάμε Mr. Big και μετά Red Hot Chili Peppers, αλλά τα μηνύματα έφτανε με καθυστέρηση. Και πατά υπάρχει ένα καλύτερο τραγούδι ενδιάμεσα, όπως ένα live του George Michael. The Stranger Things. The Strangest Things. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Echo. Μια Τετάρτη, ένα Σεπτέμβριος που φεύγει και ένα δύο ώρο πως εδώ κυλάει πάρα πολύ καλά, πολύ όμορφα.

αξέχαστος George Michael. 1996, αυτό είναι το live του The Strangest Things. Think. Δύο φορές το έκανα λάθος αυτό. Ήταν η εποχή που η Sony Music δεν τον άφηνε να φύγει, δεν τον άφηνε να ηχογραφεί. Τον είχε δεμένο με συμβόλαιο που είχε κάνει από την εποχή που έφυγε από τους One. Και πέσαν όλοι κατά πάνω να τον απελευθερώσουν. Και πρώτα απ' όλα ο Steven Spielberg, που σε αυτόν χρωστάει, την απελευθέρωσε. Δεν θέλω παρεμβάσεις, γράφει στην πρωινή εκπομπή ο φίλος μας Αλέκος. Κοίτα, ο γιατρός ετοιμάζει την εκπομπή από προηγούμενη μέρα και πολύ καλά κάνει. Τι δεν υπέροχα. Έχει ένα σετ καταπληκτικό. Εδώ εμείς πάμε τραγούδι στο τραγούδι και σε Black Velvet.

Miles από τα μακρινά τέλη των 80's, Black Velvet. Δεν το ξεχάσαμε, δεν το ξεπεράσαμε ποτέ. Αλλά νομίζω ότι το επόμενο έχετε από το φίλο μας τον Αλέκο. Και με αυτό θα κλείσουμε την πρώτη ώρα. Ήμουνα σε δίλημα αν θα το ακούσουμε από Bowie, αλλά επικράτησαν τα Unplugged. Nirvana, The Man Who Sold the World.

0: απίστευτη Nirvana, απίστευτα unplugged.
1: Ανδρακία FM.
2: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
4: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
5: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
6: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
1: Ανδρακία FM.
7: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.

0: δεύτερη ώρα στα πρωινά μας στο Ναυρακιά FM και το 919.gr. Αυτά τα δύο ώρα πρωινά που θέλουμε να ξυπνάμε την πόλη, θέλουμε όλη η πόλη να ακούει την ίδια μουσική και να δουλεύει και να έχει ένα χαμόγελο, όσο μπορούμε δηλαδή να φέρουμε αυτό το χαμόγελο. Και όχι μόνο στην πόλη, και στα ημιωρινά. Καλημέρα Στεφανία, καλημέρα Τζίνα, Χριστίνα, καλημέρα στο διάσελο.
1: I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing.
0: Γιώργο, χρωστάω σαν The Paradise, το οποίο είναι υπέροχο, αλλά είπα λίγο να αγκαζώσουμε τώρα, να πάμε λίγο πιο γρήγορα. Fool's Garden, η κοντούλα λεμονιά.

yellow lemon tree. Things can only get better, που λέει και Howard Jones, και ίσως να τα ακούσουμε αργότερα. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Χρήστο. Μιχάλη, δεν ξέρω αν σας έχω βάλει εγώ κούριο στον εγκέφαλο ή με έχετε επηρεάσει εσείς και μου στέλνετε vibes με τραγούδια που θέλετε. Say it right. Η Νέλη Φουρτάντο. Από τα ονόματα που μας ενθουσίασαν τότε και για κάποιο λόγο

Στην Νέλη Φουρτάτο ήταν αυτή. Πόσα μαγικά τραγούδια μας χάρισε το 2006. Και μετά τσουφ, τι χάσαμε. Καλημέρα στην Αθήνα πολύ, Αθήνα πάλι σήμερα. Καλημέρα Στέφανε. Καλημέρα στη Μακρυγιάννη. Καλημέρα Κωστή. Πάμε Τουρκία. Ναι, σε Καραμπότζεκ. Η μουσική είναι από Jesus Christ Superstar. Γιάλι γιάλι. Τραγουδάρα.

Είναι σε Καραμπότζεκ. Ο τότε Ριγέ έφτιαξε αυτήν την τραγουδάρα το γυάλι γυάλι. Και νομίζω ότι η μέρα θέλει και λίγο μόμπι. I'm gonna find my baby. Τρομερός μόμπι. Πόσα χρόνια σκέφτομαι ότι θέλω να βάλω μόμπι μαζί με Βασίλη Λεβέντη, αλλά πάντα κολλάω. Είναι πολύ extreme, ακόμη και για μας.

τεράστιος Μόμπι. Find my baby. Καλημέρα στο team του Τρίτου που επέστρεψε. Μεσοβδόμαδα, καλημέρα Νίκο. Όλοι κάθε μέρα κάνω επίσκεψη να δω αν οι λουκουμάδες και χαλβάς είναι σε καλό επίπεδο. Εγώ στα τσούρος φέτος έχω πέσει. Καλημέρα Ριόλα. Το τραγούδι λέει γυάλι γυάλι, σημαίνει δίπλα στο κύμα. Και έχει λέει στοιχεία παραδοσιακής μελωδίας της Μαύρης Θάλασσας. Κατανοητό, Κωνσταντινούπολη είναι αυτό. The Egg, Getting Away With It. Μια Τετάρτη πρωί που δεν ακούσαμε ακόμη ένα τραγούδι για το Σεπτέμβριο, στην τελευταία του μέρα.

0: The Egg, Getting Away With It. Ήταν και η έφηβη από το Λύκειο, από το επάλεκδρομη σήμερα. Καλημέρα Άννα, καλημέρα Αγγελική, καλημέρα Χρήστο. Μπορώ να έχω μια μεγάλη καλημέρα από όλους σας.
1: Καλημέρα.
0: Ακούσατε τις φωνούλες, τις φατσούλες στο 919.gr. Είναι αυτή δίπλα στον κούκλο. Ψωνάρα. Η αλήθεια είναι ότι η πιτσιρικαρία αυτή έχει ξαναβρεθεί στον Αβρακή FM. Είναι δικά μας παιδιά. Οπότε εγώ θα τους αφαιρώσω Μάικλ Τζάκσον, Παραγκούπολη, They Don't Care About Us, το πιο τολμηρό βίντεο κλιπ που έχει κάνει ο Μάικλ.

αυτή τραγούδι. Πόσο τολμηρό και επικίνδυνο βίντεο κλιπ. Και ήταν η καταστροφή, η αρχή της καταστροφής του Michael Jackson. Το εβραϊκό λόμπι τα έβαλε μαζί του, Jumi Sumi. Και τον εγκατέλειψαν όλοι σε μια μεγάλη κατηφόρα. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Αγγελική. Ο γιος και οι φίλες στο στούντιο. Αχ, τι ώρα περνάνε, αλλά δεν το ξέρουν. Με Χριστούγεννα, με Πάσχα, με τρεις μήνες καλοκαίρι και εκδρομές. Χριστόλη, σε αυτήν την ηλικία όλοι ροκάδες με ταλάδες είναι και όλοι μόνο. Μετά το δύο ώρα αφιέρωμα στο Simply Red του Βαγγελή Ρίζου το Σάββατο, τι να κάνουμε εμείς, ένα Stars.

Στο ξημέρωμα των 90's η Simply Red τα σπάνε όλα με το Stars. Το μετάνιο στο αρμπό σήμερα ακούσουμε και Fairground που είναι ακόμη πιο εντυπωσιακό. Αλλά τι σας έχω εγώ τώρα, Spice Girls το καλύτερό τους. Εδώ εγώ είχα πει respect. Αυτό μου είχε αρέσει. Αυτό έχει μια υφή soul μουσικής.

Είμαστε στα μέσα των 90's. Παντού παίζει Spice Girls Wannabe και βγάζουν αυτή την τραγουδά Say You'll Be There. Καλημέρα. Bonjour Sweet Boss, το συνεχίζει. Καλημέρα στο Βαγγέλη Ζαβερδινό και κόψτε ρε την πλάκα. Καλημέρα στο Μεγανήσι. Καλημέρα Λίνα. Τετάρτη πρωί 30 Σεπτεμβρίου. Do you remember? Κανονικά αυτό πρέπει να παίζει 21 Σεπτεμβρίου, γιατί για τότε μιλάει. September.

0: από το μακρινό 1982 ο Τάκο, όπως τον γνωρίσαμε στο Pudding on Ridge. Το φοβερό είναι ότι τον βρήκα στα social media, του έστειλα μήνυμα και απάντησε αμέσως. Ευγενέστατος. Απίστευτο. Θα μου πεις παλιές δόξες. Φυσικά και θα απαντήσεις σήμερα. Αυτός πιστεύω τρελάθηκε που κάποιος από την Ελλάδα του έστειλε μήνυμα, που τον θυμούνται ακόμα. Αλλά και πάλι είναι συγκινητικό με κάποιο καλλιτέχνη που αγαπήσαμε και χορέψαμε παλιότερα. Να μιλάς. Και για να κόψουμε τα sweet boss και τα σταριλίκια, πες Χρήστο, τι έκανα μόλις τώρα, τι έκανα?
1: Καθάριζε την τουαλέτα.
0: Σφουγγαρίστρα.
1: Σφουγγαρίστρα.
0: Και χλωρίνη.
1: Κανονικά.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Στα γόνατα.
0: Όχι ακριβώς, γιατί θα λένε.
1: Τέλος πάντων.
0: Και χωρίς να βάλω και το τσεμπέρι στο κεφάλι του.
1: Χωρίς, ναι,
0: που θα ήθελες να με δεις και έτσι. Τα σταριλίκια αλλού. Brian Ferry. Το εξτέντι του Don't Stop the Dance. Το Εδιμβούργο θα χαμογελάει.

Brian Ferry, Don't Stop the Dance. Υπέροχο extended. Καλημέρα ταξιάρχε. Από τους πιο παλιούς αμβρακιώτες ακροατές. Πριν καν υπάρξει το 919.gr, τόσο παλιά. Πάμε για το τελευταίο δεκάλεπτο και πολύ σωστά γράφετε. Έχουμε να ακούσουμε πολύ καιρό το Santa Maria. Τώρα λίγο μας το έμαθες. Η Λούκα Βάστα.

ανακάλυψαν αυτό το τραγούδι. Λούκα Βάστα, Σικελία, Σάντα Μαρία. Απλά αυτό είπαμε να το είχαμε ανακαλύψει τον Ιούλιο. Αλλά θα έρθουν καλοκαίρια πολλά. Και εδώ θα είναι αυτά τα τραγούδια. Κάντε όπως ο Βαγγέλης Ρίζος. Τάτι. 1, 2, 3, 4, 5.

1, 2, 3, 4, 5. Daddy. Καλημέρα Μελίνα. Με καρδούλες. Σε έδωσε η μαμά Αγγελική. Αυτό ήταν για σήμερα. Χρήστος Έξαρχος. Αφήσε και έρημο σήμερα στο στούντιο. Δεν μας έχει τραγουδήσει κάτι λαϊκό. Ανάτος. Καταλάβαμε. Morgan Wallen και το τέλος Love Somebody. Ως εδώ ήπιατε καφέ με τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Αν σηκώνετε κι άλλο καφέ, σας έχουμε Χρήστο Έξαρχο μέχρι τις 11. Εισαύρονται σπουδαία, Οκτώβριο.

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος. Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Το Μουτζόγλου Σούς
5: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
7: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
8: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
7: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
8: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
7: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων Οσένα, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
8: και 698-8888-552.
7: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
0: Αμβρακία FM.

στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής μέχρι τις 11 θα είναι ο Χρήστος Εξάρχος. Μείνετε μαζί μου. Σας έχω μουσικάρες. Good evening Kansas, good morning Moskva, good morning Helsinki, καλημέρα σε Γερμανίες, Ελβετίες, Βρυξέλλες, United Kingdom, good morning Bucharest, καλημέρα Τόλι. Ξεκινήσαμε με Duran Duran. Αυτό είναι όλο καινούριο. Randy Bush, brand new, Foreigner Affair.

Αν σας θυμίζει κάτι και σας το κάνει πολύ γνωστό το κομμάτι, αν και είναι καινούριο, είναι από το παλιό. Ταραραραντάν. All that she wants is another baby. Είναι από αυτό. Καλημέρα στα κορίτσια στην Αθήνα. Καλημέρα Τζόρτζια, καλημέρα Κατερίνα. Καλημέρα στον αγαπητό συναδελφό Ιωάννη στο κέντρο. Καλημέρα στο DJ Άκη στη Σαλόνικα. Καλημέρα και στη Μούτα εδώ. Ράντιμπους, όλο καινούριο. Foreign Affair, έτσι λέγεται. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα μετάφρασης και διερμηνίας. Επίσης είναι η μέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών. Και σας σήμερα το 1791 η όπερα του Wolfgang Amadeus Mozart, ο μαγικός αυλός, κάνει πρεμιέρα. The Silent Partner.

όταν ξεκίνησα την εκπομπή. Πρώτη είδη στα μέσα μαζικής εξημέρωσης, τα διαδικτυακά, ήταν το ότι αεροπλάνο κατά την πτήση από Ντουμπάι προς Τελαβίβ εξέπεμψε σήμα κινδύνου νωρίτερα. Πιθανή αεροπειρατεία. Τώρα λέει ότι είναι όλα καλά, προσγειώθηκε στη Σαουδική Αραβία. Ο επίσημος λόγος ήταν ότι λέει τσακώθηκαν οι πιλότοι. Το έχετε ξανακούσει αυτό? Πάντως όλο καλά, προσγειώθηκε. Ο Μιχαλάκης ο Τζάκσον είναι αυτός, σε Afrotech Remix.

σας έχω και την άχρηστη πληροφορία της ημέρας, που μπορεί να είναι και ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Ποια ήταν, λέει, η πρώτη γυναίκα που πήρε χλωροφόρμιο? Ήταν η Βασίλισσα Βικτόρια. Και το πήρε για να ακουφιστεί από τους πόνους του τουκετού. Καλό έτσι. Το πήραμε το εκατομμύριο. Επίσης, σήμερα το 1987, το Γκάζι, το παλιό εργοστάσιο, μεταβάλλεται σε κέντρο καλλιτεχνικής δημιουργίας. Αυτό που λέμε στην Αθήνα, το Γκάζι, αυτό ήταν. Το 1987 μετατράπηκε. Δήμαρχος ήταν ο Μιλτιάδης Εύερτ. Ο Μιχαλάκης ο Τζάκσον ήταν αυτός και... αυτός είναι ο Ζωζέ. Τζόρτζ Μαυρίδης. Από τα Φευγάτα. Solar Symphony. Η συμφωνία του ήλιου.

σας Ευαγγέλια για τους fans του Game of Thrones. Και εγώ μέσα. Το HBO ανακοίνωσε την ημερομηνία κυκλοφορίας του Game of Thrones Aegean Conquest. Η πρώτη μεγάλη ταινία, λέει, του franchise. 1η Ιουνίου του 2029. Καταλαβαίνετε, θα πάει ο δράκος σε σύννεφο. Είπα να τα γυρίσουν σε ταινία τώρα. Solar Symphony ήταν αυτό. Και αυτό είναι η Sexy Beats. David Guetta μαζί με DJ Akon.

Good morning, Bratislava. Good morning, Σόφια. Καλημέρα στο Παναγιώτη, στη Λεβεντογένα, Κρήτη. Καλημέρα στο Χριστόφορο στην Αθήνα. Καλημέρα και στον Αλέκο εδώ. Αλέκο, δεν πιστεύω να στενοχωρήθηκες χτες.

Σας έχω χλίδες, γούνες και ψιλοτάκουνα. Straight from Bucharest. Victor Biliac. Zaraza.

αλλάζει άρδινο καιρός, λέει. Σύμφωνα με την εκτίμηση του μετεωρολόγου κ. Κολιδά, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου θα είναι η μέρα που χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή. Το σκηνικό θα θυμίζει χειμώνα τις επόμενες μέρες. Οπότε μην κανονίζετε τριήμερα. Πάμε λίγο Μπάλκαν τώρα. Καλημέρα στη Βιλιππιάδα. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.

Ah.

0: Η ταλαιπωρία στην Εγγραναντία συνεχίζεται με τις ευλογίες όλων. Και τώρα διαβάζω, λέω, ότι το όριο από 60 θα πάει στα 30. Δεν ξέρω πού ακριβώς, λέει ότι έκανε αίτηση, λέει, η Εγγραναντία στην αστυνομία, στην τροχέα Ιωαννίνων, για μείωση του 60 στα 30, και η αστυνομία το δέχτηκε. Οπότε προσέξτε διπλά τώρα, γιατί θα φάτε και πρόστιμο για υπερβολική ταχύτητα. Κάπως παράδοξο, ξέρω. Εγγραναντία 30. Alors dance τώρα, όλοι μαζί. Άρων Σεβίγια.
1: Ecstasy, tous les problèmes ou bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête et puis tu...
0: Και τα διόδια, έτσι.
1: Mais c'est ton corps.

Aaron Sevilla. Εγώ σήμερα δεν σας έχω Μότσαρτ, που είναι και που ήταν και η πρεμιέρα του Μαγικού Αυλού. Σας έχω Τσαϊκόφσκι. Τσαϊκόφσκι Τεκνομίξ. Sit back and relax. Είναι από αυτά που ακούτε μόνο εδώ.

μπαίνουμε στο τελευταίο τέταρτο και μπαίνουμε με αχά. Take on me. Σας έχω και καλό ιατρικό νέο μετά.

Η ιατρική είδηση είναι ότι στην ερώτηση μπορεί ο άνθρωπος στο μέλλον να φτάσει τα 130. Ναι, απαντά ο Κωνσταντίνος Στρατάκης. Ο Κωνσταντίνος Στρατάκης όμως είναι διεθνής Έλληνας κορυφαίος, μάλλον είναι ο κορυφαίος διεθνός Έλληνας καθηγητής γενετικής και ενδοκρινολογίας της ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Άρα κάτι ξέρει περισσότερο από μας. I got a feeling ότι κάτι θα γίνει.

Καλημέρα Βάγκο. Thank you. Και ήρθε η ώρα που περίμεναν όλα τα κορίτσια. Είναι η ώρα των αθλητικών μεταδόσεων για κυρίες. Κυρίες μου, κάτι γίνεται και σήμερα. Ξεκινάμε 7 η ώρα Playmakers. 7.30 έχει ΠΑΟΚ Μανρέσα Eurocup. 9 και 4 έχει Πανεθηναϊκό με Everal Ban. Άρα λογικά μέχρι τις 11.30 είστε ελεύθερες. Never gonna give you up. Never.

Και μια είδηση που θα ακούσετε σε όλα τα μέσα μαζικής εξημέρωσης, τα τηλεοπτικά. Γνωστός δικηγόρος, ο Ανδρέας Θεοδωρόπουλος, συνελήφθη, λέει, για ενδοοικογενειακή βία. Έκανε live ο ανήλικος γιος του στο TikTok και, λέει, τον εξύβρισε και χειροδίκησε. Θα γυριζόταν ποτέ η ταινία η παλιά? Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο τώρα? Ποτέ. Έγινε ανώνυμη καταγγελία, λέει. Σε ένα

αυτό ήταν για σήμερα. Thank you for the company inside and outside of Greece. Μαζί θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 10 στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Χρήστος Εξαρχός. Επότε μέχρι αύριο στις 10, μακριά από δυσάρεσες εκπλήξεις και δυσάρεσους ανθρώπους. Θα σας αφήσω με ένα μπέμπε και New Religion. Μια καλή μέρα να έχετε και να

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αρκεία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος. Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

Jason. Jason Derulo.

0: Αμβρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλίνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: Yep, νέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιό, θα ξαναβγείς σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στρα...

Jack?

0: Jack picks me up, treats me oh so nice, though he knows he too will pay the price. Jack, Jack Nice. Jack, Jack Nice. Jack, Jack Nice. Let me give you some advice.
1: Αμβρακία FM.
2: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
4: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
5: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
1: Αμβρακία FM.

0: Χριστό, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Το Μουτζόγλου Σούς
5: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
7: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
8: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
7: Ώρα για εξοικονομώ.
8: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
7: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
8: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
7: Μέγιστη επιδότηση 75%.
8: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
7: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και ΣΠΑΗ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
8: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
7: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
1: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
2: Αμβρακία FM.

So even if you

every day at 8 a.m. Live from Ambrakia FM.

0: sopra Kia FM.
1: Ο έρωτας συμποσίας και συνδετημόνες είναι μια μεγάλη θεότητα. Ο έρωτας είναι γνώση. Ο έρωτας είναι πόλεμος και θάνατος μαζί. Άδης και Διόνυσος εν και ο Ιντό. Μόλις είναι έτσι δυνατός ο έρωτας και ο χάρος, τι έρωτας, τι θάνατος δεν έχεις να διαλέξεις.

0: Ανδρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
7: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
8: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
7: Ώρα για εξοικονομώ.
8: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
7: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
8: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
7: Μέγιστη επιδότηση 75%.
8: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
7: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
8: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
7: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Ανδρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Tomu Tzoglou Shoes.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα Tomu Tzoglou Shoes.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Tomu Tzoglou Shoes.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακί FM. Ένα-δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
3: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
2: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος. Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
5: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
6: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Yep, νέος, παρουσιάσου. Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ. Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος? Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ. Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε. Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιό, θα ξαναβγείς σκιά του φεκαριού.
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
1: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ.

Αμβρακιώτισες και αμβρακιώτες, καλησπέρα σας. Καλησπέρα από την Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας και τον Αμβρακή FM. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου του 2026. Συντροφιά σας ως τις 12, στο μικρόφωνο θα είναι ο Βαγγέλης ο Ζαβερδινός, με την εκπομπή στη σκιά του φεγγαριού και φυσικά με τις δικές σας μουσικές επιλογές, σχόλια, παρατηρήσεις αλλά και αφιερώσεις. Για τους ρομαντικούς έχουμε το 6945-74-79-42. 6945-74-79-42. Φυσικά όλοι γινόμαστε μια τεράστια παρέα στο 919.gr. Γράφτε το όνομά σας, το σχόλιο σας και αποστολή. Και τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα και ασυνήθιστα, καθώς ακριβώς έξω από την πόρτα του στούντιο διεξάγεται η εμποροπανήγυρης, το παζάρι ή αν θέλετε όπως λένε εδώ πέρα οι αρτινοί, Tom Hust, με πλήθος κόσμου. Είναι πραγματικά μια τρέλα η όλη φάση.

0: βέβαια τώρα αν κάποιος θέλει να έρθει να πει μια καλησπέρα και να φέρει έναν λουκουμά, μια μπύρα, ένα κατητής, δεν γινόμαστε ακατάδεκτοι.
1: Ο ένας βιάζεται και όνειρα σκαρώνει. Ο άλλος άγρυπνος κρατάει το τιμόνι.
0: Η πρώτη καλησπέρα πηγαίνει στο Λίβερπουλ, στον φίλο μου τον Μιτσάρα.
1: Βαλκανιζατέρ.
0: Και η επόμενη καλησπέρα πηγαίνει στη Λευκάδα στην Αγγελική. Αγγελική μου, ελπίζω να τελειώσατε
1: παιχνίδι και ταξίδι,
0: τα ξυσήματα και τις εργασίες σας.
1: Είναι φιλία, θέλει ξενύχτη και αμπελοφιλοσοφία. Θέλει τέχνη και θυσία, καυγάδες, μπελάδες και παιδικά αστεία.
0: Καλησπέρα στον Ανδρέα. Καλησπέρα στην Πρέβεζα και την φίλη μου τη Δήμητρα. Καλησπέρα στον κίτρινο στόλο που λέει και ο πρωινός. Στα παιδιά των που λέει και ο πρωινός. Στα παιδιά των ταξί.

0: Πάμε μία βόλτα και στον 919. Πάμε για καλησπέρα στην φίλη μας την Ελίνα Ευαγγελία και το Μεγανήσι. Καλησπέρα στον Άλεξ τον Πιζέτ.
1: Στο αίμα βάθι σου βλέμμα, σώμα που θέρμα δεν θα βρει.
0: Τεράστια καλησπέρα στον δάσκαλο τον Γιώργο Γεωργίου. Κροταλάρτα είναι αυτή εξάλλου. Με τα όμορφα που μας λέει και μας κάνει να ευθυμούμε εδώ μέσα.

0: Ήταν η Θέλμα Καραγιάννη στο τραγούδι «Έχει η αγάπη ξεχαστεί» και πάμε τώρα σε μια μουσική επιλογή. Εδώ είμαστε.
1: Θα είμαι πάντα εγώ με στο πλώσου σφαίρα να σκοτώνεις αυτούς που σκοτώνεις.
0: Είναι τα αγαπημένα μας ξύλινα σπαθιά στο τραγούδι «Φωτιά στο λιμάνι» που επιλέγει η Τζίν να το αφιερώσει στην αγαπημένη μας Στεφανία. Καλησπέρα στο Βουλγαρέλη. Καλησπέρα στον Γιάννη.

0: για την ιστορία και μόνο να σας πω για τους νεότερους που μας ακούνε και δεν γνωρίζουν. Το τραγούδι αυτό είχε γραφτεί από τον Παύλο Παυλίδη, τον τραγουδιστή από τα Ξύλινα Σπαθιά, σε μια τεράστια πυρκαγιά. Πραγματικά όμως στις αποθήκες στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ενώ αυτός ήταν κάπου ψηλά με ένα φιλαράκι του κοντά στην Ανοπόλη, και βλέπανε τις φωτιές στα ντεπό, όπως ανέφερε και μέσα. Ντεπό όμως ήταν στην ουσία η ανατολική πλευρά της πόλης. Έχω τάξει στον εαυτό μου ότι θέλω να κάνω μια εκπομπή και θα το κάνω.
1: Τα παιδιά και ο γέρος έλιαζε ακαμάτι στα χαμνά του.
0: Έχω συγκεντρώσει αρκετά τραγούδια μέσα από την ελληνική ροκ μουσική σκηνή που κρύβουν πραγματικές ιστορίες από πίσω, που όμως δεν μπορείς να τις βρεις αν δεν έχεις πάρει τις βιβλιογραφίες των συγκροτημάτων ή των καλλιτεχνών. Λίαν Συντόμος λοιπόν, θα την φτιάξουμε για την εκπομπή αυτή. Υπόγεια ρεύματα, Φεντερίκο Γκαρσία Λόρκα.
1: Τράβα μπροστά, ξοπίσω εμείς και μίσε με.
0: Ενώ να καλωσορίσουμε στην παρέα μας και την Στεφανία, η οποία λέει ότι εννοείται το έχω ζήσει live στο κατάλληλο λιμάνι.
1: Τις νύχτες
0: μιλάς με γρίφους, γερόντισα.
1: Αγκαλιές, τότες που σε φέραν κατσίβελες στη μόλια.
0: Εμείς τους ζήσαμε το 96 περίπου στο Κηπό Θέατρο στην Πρέβεζα. Καβαδίας μας λέει η Ευαγγελία, ναι, είναι Καβαδίας. Αγγελική εννοείται.

δυτικές συνοικίες και πες μου γιατί. Για την φίλη μας την Αγγελική που το επιλέγει. Μιτσάρα, ρώτησε μας αν αναπνέουμε καλύτερα. Εννοείται ότι έχουμε πάρει χαλβά.

Η Αγγελική μας λέει ότι ο δίσκος αυτός από τις δυτικές συνοικίες περιέχει διαμάντια. Αυτό που είναι ωραίο με τις δυτικές συνοικίες πάντως, για να δείτε πως καμιά φορά οι δισκογραφικές έχουν κάνει τεράστια λάθη, το μεγάλο μπαμ από τις δυτικές συνοικίες έγινε εννοείται με το τραγούδι «Καλοκαιρινά ραντεβού», το οποίο όμως είχε γραφτεί πάρα πολύ καιρό πιο πριν και μάλιστα είχε βγει ένας δίσκος το 2001, που κάποια στιγμή την επόμενη χρονιά κάποιοι παραγωγοί στην Θεσσαλονίκη το έπαιζαν και αγαπήθηκε το τραγούδι αυτό. Θα φύγω μακριά. Και έτσι έγινε το μπαμ με τις δυτικές συνοικίες, οι οποίες ήρθαν και στην πόλη μας και πρώτη φορά είδα τόσο πολύ κόσμο στο κάστρο απ' έξω. Θα φύγω όμως πάλι. Σκαρφαλωμένος στα κάγκελα να θέλει να μπει μέσα. Μιλάς με τη φωνή και ζεις με τη ψυχή μου. Και για την ιστορία έχουν βγάλει 4 άλμπουμς.

11 και 2 πρώτα λεπτά, συντονισμένη πάντα στην Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας και τον Αμβρακή FM. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Ζαβερδίνος. Θα σας πάει μέχρι και τις 12 με τις δικές σας μουσικές επιλογές, σχόλια, παρατηρήσεις αλλά και αφιερώσεις. Για τους ρομαντικούς που θέλουν να στείλουν μήνυμα είναι το 6945-747942. 6945-747942 και φυσικά 919.gr. Μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε.

Κοιτάξτε τώρα πώς έχουν τα πράγματα από το πουθενά. Η Αγγελική μας σύστησε τον Μάκη τον Παπαδόπουλο και σήμερα ο Μάκης ο Παπαδόπουλος από το πουθενά είναι στον 919 και μας στέλνει καλησπέρα. Δεν έχω λόγια.

0: Αυτός λοιπόν ήταν ο Μάκης Παπαδόπουλος και αυτή είναι η εντελέχεια στο τραγούδι «Οι νύχτες». Καλησπέρα να πω στον Τζόρτζ, καλησπέρα στην Αθήνα, πολλά φιλιά στην Έλενα. Καλησπέρα και στον Επίτιμο, τον πρόεδρο της καρδιάς μας.
1: Κρυφές, σκυφτές.
0: Καλησπέρα λοιπόν στην Σκούπα.

Και αυτό είναι για τον Γιάνναρο. Περνάμε σε διάφανα κρίνα στον αείμνηστο Θάνο Ανεστόπουλο. Στο τραγούδι «Η μπαλάντα της φωτιάς». Γιάννη, ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Να είσαι καλά.

Παιδιά, τώρα ανακάλυψα ότι δεν έχω πει καλησπέρα στο φαντασματάκι του Αμβρακέ FM. Δεν ξέρω καν τι γυρεύω. Καλησπέρα, Κάσπερ. Κι αυτός ο βράχος που κάποτε άραζα, τώρα κρατάει τη... Έχουν έρθει αρκετά μηνύματα μαζεμένα και προσπαθώ να κάνω πως... μια τελευταία αναγνωριστική. Πίσω από μια διαζωή, απλά... Έχουμε περάσει σε κούπες και ακούμε το τραγούδι «Όσα δεν είπε ποτέ η ψυχή».

Κατηφορίζουμε σιτία και συναντάμε το φιλόξενο σώμα στο τραγούδι «Μία φλόγα γεννημένη στον δρόμο». Μα Αντιγόνη απλά διάλεξε ένα. Εγώ δεν έχω θέμα.

και αυτό πηγαίνει σε ένα άλλο υπέροχο νησάκι, το Μεγανήσι, για τη Λίνα Ευαγγελία που το επιλέγει και δεν είναι άλλο από το τραγούδι «Βουτιά από ψηλά». Και ενδελέχεια. Κάσπερ, το θέμα είναι ότι πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε. Ένα αστείο έκανα για κάτι καριώκες και τσουπ μέσα στο ψυγείο μας.

λόγια χαρτζηλίκι από μισθό της πείνας. Πομάκα

απλώθηκε και έγινε λοιμός. Η πίκρα πως κατάγεται απ' τη δική μας φάρα.

Τελευταίο μεσάωρο από την Δημοτική Ραδιοφωνία Αρτάς και τον Αμβρακέ FM με τον Βαγγέλη Ζαβερδίνο. Αγγελική, τώρα αυτό το αφήνω επάνω σου. Αντώνης Δημητρίου, Ραμόνα.

Είναι σαν να λέμε ότι ακούσαμε πάλι ενδελέχεια με τον Αντώνη τον Δημητρίου. Αγγελική, πόσα χρόνια είναι περίπου, 3-4 που έχει φύγει. Ακούστε τώρα τι γίνεται με το τραγούδι αυτό. Θα το παγώσω λίγο και θα σας εξηγήσω δύο πραγματάκια, γιατί μου αρέσει πολύ να υπάρχει μια αλληλεπίδραση γενικότερη. Έχω τον Άλεξ τον Επιζέτ που τσακωνόμαστε για το τραγούδι Βροχοποιός. Μου λέει πάντα ο Άλεξ, μου λέει δεν είναι το σωστό ρε Βαγγέλη, μου λέει αυτό που μου βάζεις. Και το εξηγώ ότι ο Βροχοποιός είναι αυτός που θα ακούσετε εσείς τώρα. Και έχει τα λόγια που λέει ότι αν αυτά τα σύννεφα είναι η φόβη των ανθρώπων και πάει λέγοντας. Όμως στην σόλο καριέρα του Παύλου του Παυλίδη αργότερα βγάζει πάλι ένα τραγούδι που λέγεται πάλι Βροχοποιός και έχει τους στίχους που ξεκινάει και λέει όταν ήμουν παιδί μικρός στα όνειρά μου πάντα ερχόταν ένας άσπρος

0: Καλό ξημέρωμα, καλό κουράγιο και καλή δύναμη στην φίλη μας την Αγγελική. Και πάμε να απολαύσουμε τον Βασίλη Παπακοσταντίνου στο τραγούδι «Κι αν είμαι ροκ».
1: Κι αν είμαι ροκ,
0: που επιλέγει η πατρίδα μου ο Τζόρτζ.
1: Φοβάσαι, έγινα κιόλας

Φοβάσαι νύχτες αγρύπνιας να με θυμάσαι. Μη με φοβάσαι, μη με φοβάσαι.

για κοιτάξτε με σαν κάτι. Ένα έχω μόνο μάτι. Μου ρουφήξατε το αίμα, μα ανυπόκριτο

«Γουστάρω ελευθερία». Τα λέει όλα ο Νικόλας ο Άσημος στο τραγούδι «Μπανταρία». Πρώτο τελευταίο τραγούδι από τον πρίγκιπα της ελληνικής ροκ μουσικής σκηνής, Παύλος Παυλίδης και Rock and Roll στο κρεβάτι. Αγγελική και Ελίνα, καλό ξημέρωμα.

0: τρένα και γυρνώ σε φωτισμένο και αχνώ στον αέρα.
1: Όπως και τα λάβατε και από το τραγούδι, κάπου εδώ.
0: Το Ιθάλας, με ένα κα...
1: Τίτλοι τέλους με το τραγούδι πριν το τέλος από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου.
0: Σε θυμάμαι συχνά.
1: Στο μικρόφωνο για μια μισή περίπου ώρα ήταν ο Βαγγέλης Ζαβερδινός με την εκπομπή στη σκιά του φεγγαριού.
0: Σε κρατούσε από το χέρι, ότι ζούμε μου λες, δεν μου φτάνει.
1: Καλώς εγώ των πραγμάτων, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, θα τα πούμε 14 Οκτωβρίου. Κι ως τότε να θυμάστε όμως ένα και μόνο πράγμα. Η μαγιά στο δρόμο είναι να φοράτε κράνος και ζώνη ασφαλείας. Καλό ξημέρωμα σε όλους σας.
0: Χαραγμένη καρδιά στο παγκάκι.

0: Αμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.

Oh, my goodness.

0: said I'd leave you time and time again. I went away.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Αμβρακία FM.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. FM.
2: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

πόσο πιο ιδιαίτερο τραγούδι να επιλέξω για την αρχή. Η έφηβη χαμογελούνε τώρα. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα.

τέσσερις δεκαετίες πίσω. Τότε ακούγαμε στο repeat Cloud Busting και Running Up That Hill από την υπέροχη παραμυθού την Kate Bush. Δεν σταμάτησε ποτέ το Running Up That Hill να παίζει στον Ευρακέ FM. Μέχρι που πριν μερικά χρόνια, 3-4, έγινε το μεγάλο μπαμ. Stranger Things, το πιο ανατριχιαστικό επεισόδιο με τη Max. Και ξαφνικά ένας πλανήτης, μια ακόμη γενιά, έχει στο repeat στο κινητό σου Spotify το Running Up That Hill. Και νιώθω πολύ καλά με αυτό. Χάρηκα πάρα πολύ για αυτή την τραγουδάρα. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδόρα και τον Αμβρακή FM και το 919.gr. Καλημέρα Σταύρο. Δεν μας είπες τι μάθημα έχει σήμερα. Η γυμναστική και ενώ την πρώτη ώρα. Καλημέρα στην Πρέβεζα. 1 in 10 μας γράφει η φίλη μας η Άννα. 1 in 10 την τέταρτη μέρα αυτής της εβδομάδος. Ναι, μεσοβδόμαδα είμαστε στην Τετάρτη.

Αυτό το τραγούδι είναι μια κατηγορία μόνο του. Ένα τραγούδι μόνο του. Η έννοια 1988, Orinoco Flow. Wow, welcome back. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Ηλεκτρά. Πόσο καιρό έχουμε να πάρουμε μήνυμά σου. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στο ισόγειο του Δημαρχείου. Μάγεψε μας λέει και σήμερα, κάνει την Τετάρτη να μοιάζει Παρασκευούλα ζάχαρη. Νομίζω το ίδιο κάναμε και χθες. Από την Τρίτη ξεκίνησε το καλό. Πάμε λοιπόν να θα βοηθήσετε σήμερα. Το παζάρι μου μέσα. Ξενύχτη χθες το βράδυ. Καλημέρα στην Αμφιλοχία, καλημέρα Κωστή. Καλημέρα στην Ελεουσάρτας, καλημέρα Όλγα. Να πάλι μείνει για το παζάρι. Θα ψωνίσουμε λέει τα πρώτα ρούχα της Μπέμπας. Α, τι καλό. Καλημέρα Όλγα. Και καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη. Still a friend of mine. Δικό μου πολύ αγαπημένο.

από τα πολύ όμορφα συγκροτήματα, πολύ ωραίες μουσικές, Incognito το 93. Και αν σας άρεσε η γυναικεία φωνή, να σας πω ότι την ακούσαμε μερικά χρόνια αργότερα στη Eurovision να εκπροσωπεί την Αγγλία και να παίρνει τη δεύτερη θέση. Η Μάνη ήταν What Are You. Άμα υπάρχει καλή μαγιά,

από Incognito, Say Money, που πέρασε από το Still a Friend of Mine και από τη Eurovision. Το τραγούδι που ζήλεψε ο Μάνος Χατζηδάκης, την άβρα του Δημήτρη Παναγόπουλου, από τα χέρια του Chris GS, για να βγει αυτή η Τετάρτη και η τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου ακόμη πιο όμορφη.

at times. I still haven't found what I'm looking for. Θέλετε μια τραγουδάρα τώρα. Μια τραγουδάρα. Ανοίξτε παράθυρο στις ποδηγίες.

0: Αυτό είναι σαν να βλέπατε ταυτόχρονα MTV, έτσι. Τα δύο παλικάρια, τους δύο κούκλους. Extreme, More Than Words, το ένα και μοναδικό τραγούδι που μάθαμε από αυτούς. Καλημέρα στη Χαλκίδα που ετοιμάζεται για βροχέ. Εδώ έχουμε κρουλάκι. Καλημέρα, Κάθριν. Somebody that I used to know.
1: Like when you said you felt so happy you could die.

μοναδικό τραγούδι. Άλλωστε ο Κωτιέ δεν μας έκανε τη χάρη. Ήθελε να μείνει somebody that I used to know. Καλημέρα Κλειό, καλημέρα στο Χερικόντα. Καλημέρα Λεκό. Αθήνα ο Λεκός και συννεφιά. Buongiorno a tutti Κωνσταντίνα. Δεν υπάρχει αυτό το τραγούδι και αυτό το βίντεο κλιπ.

Έχει γενέθλια σήμερα η Μόνικα Μπελούτσι, Κωνσταντίνα. Εσύ ως λέει 62. Μια χαρά. Δύο χαρές. Mr. Big, to be with you.

to be with you, Mr. Big. Δικιά σας παραγγελία. Τετάρτη πρωί, τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου. Είναι έρθει κουτεν φάρει, θα το ακούσουμε τη δεύτερη ώρα. Give it back, Γκαέλ. Έλα να ξυπνάμε. Τα μηνύματά σας στο 919.gr. Τι στο καλό. Πόσο ξενυχτήσατε χθες, μεσοβδόμαδα. Δεν τρέπεστε.

Γκάιλ, give it back. Καλημέρα Μάικλ, καλημέρα Δημβούργο. Μου στέλνετε σήμερα τα τραγούδια και το χάνουμε λίγο στη ροή. Δηλαδή που extreme έπρεπε να πάμε Mr. Big και μετά Red Hot Chili Peppers, αλλά τα μηνύματα ήρθαν με καθυστέρηση. Και πατά υπάρχει ένα καλύτερο τραγούδι ενδιάμεσα, όπως ένα live του George Michael, The Stranger Things. The Strangest Things. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Echo. Μια Τετάρτη, ένα Σεπτέμβριος που φεύγει και ένα διόρροπος εδώ κυλάει πάρα πολύ καλά, πολύ όμορφα.

αξέχαστος George Michael. 1996, αυτό είναι το live του The Strangest Things. Think. Δύο φορές το έκανα λάθος αυτό. Ήταν η εποχή που η Sony Music δεν τον άφηνε να φύγει, δεν τον άφηνε να ηχογραφεί. Τον είχε δεμένο με συμβόλαιο που είχε κάνει από την εποχή που έφυγε από τους One. Και πέσαν όλοι κατά πάνω να τον απελευθερώσουν. Και πρώτα απ' όλα ο Steven Spielberg, που σε αυτόν χρωστάει, την απελευθέρωσε. Δεν θέλω παρεμβάσεις, γράφει στην πρωινή εκπομπή ο φίλος μας ο Αλέκος. Κοίτα, ο γιατρός ετοιμάζει την εκπομπή από προηγούμενη μέρα και πολύ καλά κάνει. Τι δεν υπέροχα. Έχει ένα σετ καταπληκτικό. Εδώ εμείς πάμε τραγούδι σε τραγούδι και σε Black Velvet.

Smiles από τα μακρινά τέλη των 80's, Black Velvet. Δεν το ξεχάσαμε, δεν το ξεπεράσαμε ποτέ. Αλλά νομίζω ότι το επόμενο έχετε από το φίλο μας τον Αλέκο. Και με αυτό θα κλείσουμε την πρώτη ώρα. Ήμουνα σε δίλημα αν θα το ακούσουμε από Bowie, αλλά επικράτησαν τα Unplugged. Nirvana, The Man Who Sold the World.